0: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
1: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
0: Σωστός.

Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε και για αυτή την εβδομάδα για άλλο ένα δίωρο. Με ιδιαίτερη χαρά, έτσι ήθελα καιρό να το κάνω αυτόν τον αγαπημένο μου δημιουργό, αγαπημένος πολλών, κανένας δεν αμφισβητεί την ικανότητά του. Μιλάμε για τον Αντώνη Βαρδί που γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1948 στο Μοσχάτο, στην οδό Κανάρη, μια περιοχή που έχει αναδείξει δεκάδες από αυτούς τους γνωστούς μου τουλάχιστον δημιουργούς και τραγουδιστές. Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του δεν πήγε ποτέ στο γυμνάσιο, αλλά ξεκίνησε να εργάζεται από μικρός, εργαζόμενος κατά περιόδους σε ψιλικατζίδικο, σε χρωματοπολείο, σε βενζινάδικο, στην οικοδομή, υδραυλικός είχε πάει, ναυτικός είχε πάει, μέχρι το τέλος του 1965 που σε ηλικία 17 ετών γνώρισε τον Γιάννη Πανταζή και τον Γιώργο Μιλωνά, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ένα συγκρότημα και έκαναν πρόβες δίπλα από το βενζινάδικο που εργαζόταν. Ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά μαζί τους κιθάρα και δημιούργησαν το ροκ συγκρότημα Vikings. Το συγκρότημα αυτό είχε πολλές αλλαγές μελών, με βασικούς τον Βαρδί και τον Μιλωνά, και σταδιακά η δραστηριότητά τους έγινε λίγο πιο επαγγελματική με τακτικές εμφανίσεις, ενώ κυκλοφόρησαν και 4 45. Ο Βαρδής έγραψε και κυκλοφόρησε τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία Catherine, την οποία υπέγραψε ο Στόνι Βαρδής, και οι Vikings διαλύθηκαν το 1970. Εμείς ακούμε την μπαλάντα αυτή, την Catherine.

Από το 1969, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε να εργάζεται ως κιθαρίστας σε μπουάτ Συμπλάκα, αρχικά με τον Δήμο Μούτσι και τον Μανώλη Μητιά, και εμφανιζόταν στις μπουάτ μέχρι το 1981, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μουσικός σε ηχογραφή, συνεργαζόμενος με σημαντικούς συνθέτες, τόσο του έντεχνου όπως και του λαϊκού, όπως ο Μούτσης, ο Γιάννης Πανός, το Μανολοΐζο, το Χρυσό Νικολόπουλο, το Θανάση Πολκαδριώτη και αρκετούς άλλους. Έτσι μπήκε στο χώρο και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια δικά του, τα οποία όμως δεν ηχογραφούσε. Το 1973 πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού και κέρδισε το δεύτερο βραβείο σύνθεσης. Το τραγούδι «Πόσο πολύ σε αγάπησα» σε στίχους του Κώστα Νεστορίδη το ερμηνεύσε ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Μετά από αυτό ξεκίνησε η σοβαρή επαγγελματική ενασχόληση του Βαρδί με τη σύνθεση. Ακολούθησε το τραγούδι «Έτσι που το πας» για τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Έτσι

0: πεθαίνω.
1: Μετέπειτα έφτιαξε τις Κυκλάδες, στο πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση, όπου εκεί εγκαινίασε και τη συνεργασία του με τον στιχουργό Πάνο Φαλάρα.

Το 1976 συνέθεσε και ερμήνευσε το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη και ο δίσκος δεν γνώρισε επιτυχία και ο Βαρδής για ένα διάστημα αποτραβήχτηκε από τη σύνθεση απογοητευμένος. Επέστρεψε το 1978 με τραγούδια με πιο εμπόρικο προσανατολισμό γράφοντας το «Θέλω να μ' αγαπάς», το οποίο έγινε επιτυχία με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: συγκεκριμένο δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλου, ο Αντώνης Βαρδής έχει άλλα δύο τραγούδια μέσα, το «Πάνε χρόνια, πάνε μήνες» και το «Σε αναζήτησα». Το 1978, την ίδια χρονιά δηλαδή, έχει βάλει άλλα τρία τραγούδια μέσα στο «Η Ζήμη Τραγαλάνη», το δίσκο «Μαγαπούσες, θυμάμαι». Επίσης έχει «Σουνταλάρα» με 26 τραγούδια το δίσκο, έχει βάλει και αυτός, «Η Μάιδες, η Ήλη μου». Και έχει φτιάξει 7 τραγούδια στον δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου με ομότιτλο «Βασίλης Παπακοσταντίνου» το όνομα, μαζί με τον Πάνο Φαλάρα, και ένα από αυτά είναι το «Με τον Bob Dylan», που είναι και το πρώτο τραγούδι του δίσκου.
1: Μένει

1979 και ο Αντώνης Βαρδής περνάει στον δίσκο με τίτλο «Θα με θυμηθείς» του Γιάννη Πάριου, τρία τραγούδια. Το «Μακαρινά σου να δική μου», το «Τι ζητάς» και το «Αχ αγάπη».

1980 και ο έκτος προσωπικός δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου είναι εξ ολοκλήρου η μουσική του Αντώνη Βαρδί. Στίχοι είναι του Σαράντα Λεβιζάτου, του Μάνου Ελευθερίου και της Αλεξίου και κάποια, όπως το τελευταίο που θα ακούσουμε, το Φεύγω, είναι μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνης Βαρδής. Ξημερώνει λοιπόν, είναι το ένα που έχω ξεχωρίσει, το Μαύσε σαν πόλη και το Φεύγω. Και δεν φεύγει κανένας, εδώ και για το επόμενο ημίωρο με πόλη Αντώνη Βαρδί.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που.
3: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι.

0: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
1: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
0: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
1: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
0: Σωστός.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Συνεχίζουμε να καταγράφουμε την ιστορία του Αντώνη Βαρδί και είμαστε στο 1980 λοιπόν, και «Σε αγάπησα μ' αγάπησες» είναι ο δίσκος της Λιζέτα Νικολάου που εξ ολοκλήρου τον έχει μουσικά ενορχιστρώσει ο Αντώνης Βαρδής. Και 1981 πάμε στο Γιάννη Πάριο που 4 τραγούδια έχει περάσει, έχουμε ξεχωρίσει τον τίτλο του δίσκου «Ένα γράμμα».

το 1982 έχω φίλους, λοιπόν η Ελένη Δήμου είχε κυκλοφορήσει ένα CD σε 3 τραγούδια με μουσική του Αντώνη Βαρδί, και το 1983 πάλι με τον Γιάννη Πάριο σε τίτλο «Όταν βραδιάζει», 5 τραγούδια αυτή τη φορά έχει βάλει μέσα ο Αντώνης Βαρδής, και εμείς ξεχωρίζουμε

1987 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με δημιουργούς και φωνή, τι να πούμε, Πίτσε Παπαδόπουλου λοιπόν στην ερμηνεία, Αντώνης Βαρδής στη μουσική και Γιάννης Πάριος στους στίχους. Τι πιο μεγάλο από αυτό το τραγούδι. Εμείς ακούσαμε το bonus track στο δίσκο, πάνω το νούμερο 12, είχε ένα κομματάκι έτσι που ήταν power, μ' άρεσε πολύ γι' αυτό το βάλα. 1987 είπαμε έχουμε φτάσει, πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τότε από εκεί που αφήσαμε. Από το 83 λοιπόν που ήμασταν, ο Ηλίας Κλωναρίδης, τρία τραγούδια μέσα του Αντώνη Βαρδί, στο Θα έρθω μαζί σου. Το 1984 κουράστηκαν υποκρίνομαι με τον Μανώλη Λιδάκη, μουσική του Αντώνη Βαρδί, στίχη στα μισά τραγούδια του Αντώνη Ανδρικάκη και συμμετέχει και η Χάρης Βεργίου. 1984, τραγούδια αγάπης με την Πίτσα Παπαδοπούλου, σε τέσσερα τραγούδια μουσική του Βαρδί. Λεωνίδας Βελής πάλι το 1984, σε δύο τραγούδια η μουσική του Βαρδί. 1985 κάτι συμβαίνει με την Άννα Βύση, η μουσική του Αντώνη Βαρδί και του Νίκου Καρβέλα. Εκεί πέρα περιέχεται σε μουσική βέβαια του Καρβέλα και το τεράστιο 12. 1985 Έθνος Εξαιρετικά με μουσική και ερμηνεία του Κώστα Γανωτή, ο Βαρδής ντουέτο μαζί του στο Έρχεται Βροχή και γράφει μουσική σε δύο τραγούδια του δίσκου αλλά κάνει ολόκληρη την ενορχήστρωση. Το 86 μουσική και ερμηνεία του Αντώνη Βαρδί συμμετέχουν στο τραγούδι η Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Λαβέρντης Μαχαιρίτσας και η Χριστίνα Μαραγκόζη. 1986 επίσης μπλεχτήκανε τα θέματα της Άννας Φωτίου με τρία τραγούδια του Βαρδί. 1986 Μπουλάς με ένα τραγούδι του Βαρδί με το όνομα Τσόντα μέσα να συμμετέχει. Τερμίτες και φίλοι το 1986 έχει συμμετοχή εκεί πέρα, ο Αντώνης Βαρδής μουσικά ερμηνευτικά. Επίσης άλλη μια συμμετοχή του Αντώνη Βαρδί σαν τραγουδιστής σε ένα CD που λέει με καλαματιανό ρυθμό θα σε δούμε. Και πότε Βούδας πότε Κούδας, ο Μανώλης Ρασούλης στα λόγια και ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική και ο Αντώνης Βαρδής παραγωγός του δίσκου παρακαλώ. Και έχουμε φτάσει όπως σας είπα 1987, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μη Μιλάς λοιπόν, σε στίχους του Γιάννη Πάριου.

1987 παραμένουμε λοιπόν και σ' ακολουθώ. Η Χριστίνα Μαραγκόζη βγάζει τον πρώτο της προσωπικό της δίσκο και μπαίνει στη ζωή της ο Αντώνης Βαρδής και μπαίνει στη ζωή του Αντώνη Βαρδή η Χριστίνα Μαραγκόζη. Και 1988 Μανώλης Αγγελόπουλος, Έλληνας είμαι, τη βαρέθηκε η ψυχή μου. Λοιπόν, η στίχη του Ανδρέα Σπυρόπουλου και μουσική του Αντώνη Βαρδή.

1990, Λευκή Ισοπαλία ο τίτλος, μεγάλη νίκη για τον Αντώνη Βαρδί σε μουσική και ενορχιστρώση και ερμηνεία, η στίχη των Αντώνη Ανδρικάκη, της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, του Πάνου Φαλάρα, του Γιάννη Πάριου, του Γιάννη Κολαίδη, του Λευτέρη Τηλιγαδά, της Δήμητρας Πυθικότση και της Στασούλας Θωμαίδου. Εμείς ξεχωρίζουμε από εδώ δύο τραγούδια.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μου σπάσανε.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Δεν θα με ξεχάσεις λοιπόν, 1990 από τον δίσκο Λευκή Ισοπαλία του Αντώνη Βαρδί, και πάμε στο 91 που με τη Χριστίνα Μαραγκόζη κάνει σε μουσική τον Αντώνη Βαρδί και του Γιάννη Σπανού τη δεύτερη προσωπική της δουλειά. Και εγώ θέλω να σταθούμε στο 1994 στο δίσκο του Αντώνη Βαρδί με μουσική ενορχήστρωση και τραγούδι δικό του, Κοινή Γνώμη. Μέσα σε αυτό είναι το «Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό», το «Και ξαφνικά», με τους αλήτες που γυρνάς, και ένα εξαιρετικό λαϊκό κομμάτι, το «Είπα αντίο». Πάμε να τα ακούσουμε.

πολύ σημαντικός στάθηκε για το βαρδί ο προσωπικός δίσκος του στην Ελλάδα του 2000, το 1995. Στο μόνιμο τραγούδι συνεργάστηκε ξανά με τους αδελφούς Κατσιμίχα και για μια μοναδική φορά με τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεργασία που ο Βαρδής θεωρούσε σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Στον ίδιο δίσκο έκανε ντεμπούτο και ως τραγουδιστής και ο γιος του, ο Γιάννης, με τον οποίο τραγούδησαν ντουέτο «Το θα σε περιμένω». Με το γιο του συνεργάστηκαν ξανά στην οικογενειακή υπόθεση το 1997.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.

Και μπήκαμε στο τελευταίο μου ημίωρο με τον Αντώνη Βαρδί. Θα ήθελα να ήσουν εδώ από το δίσκο Συνελλάς του 2000 και αυτό 1997 λοιπόν, και όπως είπαμε τέσσερα τραγούδια συμμετέχει ο γιος του, ο Γιάννης, μιας και έχει συμμετάσχει στο 1996 με άλλο ένα. Η οικογενειακή υπόθεση είναι το όνομα του δίσκου και μέσα από αυτόν έχουμε ξεχωρίσει πολλά κομμάτια. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μουσική σε αυτό το τελευταίο ημέρο. Να ευχαριστηθούμε, Αντώνη Βαρδί.

Δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης που να μην έχει συνεργαστεί με τον Αντώνη Βαρδί. Δεν υπάρχει συνθέτης να μην τον έχει ίδαλμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξεκίνησε να τραγουδάει και δεν ήθελε μουσική του. Πληθώρα οι συνεργασίες με τους μεγάλους, Τερζής, Θεοδωρίδου, Ρέμος. Όλα τα μεγάλα τραγούδια την τελευταία 15ετία ήταν Αντώνης Βαρδής. Το 2013 ο Αντώνης Βαρδής διαγνώστηκε με καρκινικό όγκο στο κεφάλι και ξεκίνησε αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις θεραπείες που ακολούθησε, χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Γερμανία, μετά την οποία υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης υγείας του. Παρ' όλα αυτά, η υγεία του γρήγορα επιδεινώθηκε πάλι, καθώς η δεξιά πλευρά του παρέλυσε και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Παράλληλα, αντιμετώπιζε και πρόβλημα με τον ισοφάγο του. Ακολούθησε ειδικές θεραπείες, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του και άτομα από το στενό του περιβάλλον. Έφυγε τελικά στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, δεν έφυγε όμως ποτέ, ούτε θα φύγει από τη δισκογραφία, ούτε θα φύγει από τα αυτιά μας, ούτε οι μελωδίες του θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Υπάρχουν πλέον τραγούδια που χαρακτηρίζονται Βαρδής και ας μην είναι Βαρδής. Αυτό το τραγούδι λέμε είναι βαρδέικο όταν γράφουμε μια όμορφη γλυκιά μελωδία. Εμείς για κλείσιμο θα σας αποχαιρετήσω αφήνοντας ένα τραγούδι να παίξει, το οποίο είναι το «Έτσι ξαφνικά» τον Τόνι Ρέμου, με το «Ούτε ένα βλέμμα», το πρωταρχικό τραγούδι που γεννήθηκε το «Έτσι ξαφνικά», ένα από τα σπάνια τραγούδια που ίσως να μην έχετε ακούσει πάλι ποτέ, και το ερμηνεύουν παρεάκι, οι δυο τους. Από μένα τις ευχές μου να είστε πάντα καλά, υγιείς, χαμογελαστοί, χαρούμενοι, και όλα τα λάθη θα τα βρούμε. Γεια σας.

σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα.

παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους, ξεδιαλέγε τσιτσαχριστούς και τσιψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους

άλλο σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Συγκύριε,
4: ότι σου το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου γέρσεως προδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκήρυτων Χριστέ, ότι ανέστησε ο Θεός παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος.

0: αποτομή οικονομία γέγονε εις θεϊκή.
1: Εις θεϊκή είναι και της ενάντη του Σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνεί το όνειρο διάς, άνομον, φόνον ετήσασα, ου νόμον γάρτον του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλά επίπλα στον πρόσχημο.

πατέρων ετρίφωτος λαμπάς ανέλαμψε, πιστών τα συστήματα κατά πετρίνουσα, προς τι ανεπίνωσα.

0: των ημών και στη δόξα των απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς, και πύλας άδου συνέτριψε, και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος.
2: Και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν τον ζωοδότη, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερα συμπλάσσαντα, τη δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντη Εύα ελευθερώσαντα, γυμνήσομεν πάντες οικηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένος ένων εκτενός. Αυτός γαρός μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
2: Ανέστη τριήμερος.
1: Τη τριακοστή του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 6 μάρτυρες, οι εν μελιτινοί, εν θαλάσσιοι βυθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς.

Ανάστηση Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαράλληλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.

Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, που την αποτομή της τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζουμε των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμήνη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Δύο Νησίου Αιγίνης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων και Θαυματουργών, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρανός και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Χαραλάμους Ελευθερίου, Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλης Εκατερίνης, Κυριακής Μαρίνης, Παρασκευής Εφημίας, Φωτεινής Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ελασκής Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, Ανουφρίου Παϊσίου Σάββατου Υγειασμένου,

Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντα.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των κατοικούντων και παρεμιλημούντων εν την πόλη και εν ορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου, έτειλιόμεθα υπέρ του Κοντερίου και ειδημοσιτών του Αγίου οίκου τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: χάριτι, οι κατηχουμένες και φαλάσσοντες, είναι και αυτή η σύλληπη δοξάνωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όσοι κατηχουμένοι προέρχεται, οι κατηχουμένοι προέρχεται, όσοι κατηχουμένοι προέρχεται, μιλείς των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτσι και έτσι εν ειρήνη Κυρίου δε ηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελεησόν Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετά.

ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς. Και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Εις τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

Αδερφή, δυσκολεύεται να εξίσουσε τον Χριστό.

Όταν έρθει ο Κύριος Τραμπελώνος, τι ποιήση της Γεωργής εκείνης. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας μεταφέρει μέσα σε έναν αμπελώνα. Ένας οικοδεσπότης φύτεψε τον αμπελώνα του, τον περιέφραξε, έσκαψε μέσα σε αυτόν λινό, οικοδόμησε πύργο και αφού έκανε όλα όσα ήταν απαραίτητα, τον εμπιστεύθηκε σε γεωργούς και έφυγε σε μακρινό τόπο. Και όταν έφτασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του για να παραλάβουν ό,τι του ανήκε. Οι γεωργοί όμως όχι μόνο αρνήθηκαν να αποδώσουν τους καρπούς, αλλά κακοποίησαν και θανάτωσαν τους απεσταλμένους του. Και όταν στο τέλος ο οικοδεσπότης έστειλε τον ίδιο του τον ιό, πιστεύοντας ότι, όπως χαρακτηριστικά γράφει η Ευαγγελική περικοπή, εντραπήσονται αυτόν, εκείνοι τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Η παραβολή αναφέρεται ασφαλώς, αδελφοί μου, στην ιστορία του λαού του Θεού, στους προφήτες που διώχθηκαν και τελικά στον ίδιο τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, που οδηγήθηκε έξω του αμπελώνος, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και σταυρώθηκε. Όμως ο λόγος του Χριστού δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους μιας άλλης εποχής. Ο αμπελώνας υπάρχει και σήμερα και μέσα σε αυτόν τον αμπελώνα βρισκόμαστε όλοι εμείς. Το πρώτο που μας διδάσκει η παραβολή είναι ότι ο αμπελώνας δεν ανήκει στους γεωργούς. Τους παραδόθηκε για να τον καλλιεργήσουν. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που εύκολα ξεχνάει ο άνθρωπος. Τίποτε από όσα έχουμε δεν είναι πραγματικά δικό μας. Η ζωή μας είναι δώρο. Η υγεία, οι άνθρωποι που αγαπούμε, η οικογένεια, τα παιδιά, οι δυνατότητες και τα χαρίσματά μας, ο χρόνος που μας δίνεται, όλα είναι ένας αμπελώνας που ο Θεός εμπιστεύθηκε στα δικά μας χέρια. Κι όμως πόσο εύκολα συμπεριφερόμαστε σαν Θεός εμπιστεύθηκε στα δικά μας χέρια. Κι όμως πόσο εύκολα συμπεριφερόμαστε σαν ιδιοκτήτες. Τι λέμε; Λέμε η ζωή μου.

Αντί να θεωρούμε αυτονόητη ακόμη μία ημέρα, να τη δεχόμαστε σαν δώρο. Να κοιτάζουμε τους ανθρώπους δίπλα μας και να μην τους θεωρούμε δεδομένους. Να αντιλαμβανόμαστε ότι η κάθε στιγμή είναι μία ευκαιρία που μας προσφέρει ο Θεός για να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε, να μετανοήσουμε. Κάποια στιγμή, λέει το Ευαγγέλιο, έφτασε ο καιρός των καρπών. Αυτή η μικρή φράση κρύβει ένα μεγάλο ερώτημα για όλους εμάς. Τι καρπό παράγει η ζωή μου? Δεν αρκεί να βρισκόμαστε μόνο μέσα στον αμπελώνα. Δεν αρκεί να λεγόμαστε χριστιανοί, να γνωρίζουμε την πίστη μας ή να έχουμε μία εξωτερική σχέση με την Εκκλησία. Ο Χριστός αναζητάει καρπό, αναζητά αγάπη, συγχώρηση, ταπείνωση, ελεημοσύνη, υπομονή, ζητάει καθαρότητα καρδιάς, ζητάει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που πονά, αναζητά μια καρδιά που να γίνεται λιγότερο, λίγο περισσότερο δική του κάθε ημέρα. Μπορεί κάποιος να έχει πετύχει στη ζωή του πάρα πολλά, όμως η ψυχή του να παραμένει άκαρπη. Μπορεί να έχει αποκτήσει περιουσία, να έχει αποκτήσει μόρφωση, να έχει αποκτήσει μία κοινωνική θέση, αναγνώριση και να μην έχει μάθει ακόμη να λέει συγγνώμη. Μπορεί να γεμίσει το σπίτι του με πράγματα και να το αφήσει άδειο από αγάπη. Μπορεί να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και να χάσει τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του. Γι' αυτό και ο Κύριος ρωτάει κάπου αλλού, τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Οι γεωργοί της παραβολής κάνουν κάτι βαθύτερο από μία απλή αδικία. Θέλουν τον αμπελώνα, αλλά δεν θέλουν τον ιδιοκτήτη του αμπελώνος. Θέλουν τα δώρα, αλλά απορρίπτουν εκείνον που τους τα έδωσε τα δώρα. Και ίσως εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές ασθένειες της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει ζωή, αλλά πολλές φορές δεν θέλει το Θεό της ζωής. Θέλει την αγάπη χωρίς θυσία. Θέλει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Θέλει δικαιώματα χωρίς να έχει υποχρεώσεις. Θέλει την ευτυχία χωρίς σκόπο. Θέλει την επιτυχία χωρίς πνευματικό περιεχόμενο. Και τότε αρχίζει να χάνει το νόημα. Έχουμε περισσότερα μέσα επικοινωνίας και όμως βλέπετε, μεγαλώνει η μοναξιά. Έχουμε περισσότερες ανέσεις και όμως λιγοστεύει η εσωτερική ειρήνη. Έχουμε γεμάτες ημέρες και άδειες καρδιές. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κάποτε δεν γνωρίζουμε πια προς τα πού να τρέξουμε. Ο άνθρωπος μπορεί να οργανώσει τα πάντα, αλλά εάν βγάλει το Θεό από το κέντρο της ζωής του, κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μπορεί ναι μεν να έκτισε πάρα πολλά, αλλά χωρίς να γνωρίζει το λόγο για το οποίο τα έκτισε. Ένας από τους πολυτιμότερους αμπελώνες που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός είναι η οικογένειά μας και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Τα παιδιά, αδελφοί μου, δεν είναι ιδιοκτησία μας. Είναι ψυχές τις οποίες ο Θεός εμπιστεύθηκε για λίγο στα χέρια μας, για να τις αγαπήσουμε, για να τις προστατεύσουμε, για να τους δείξουμε έναν δρόμο, το δρόμο που οδηγεί προς τον Χριστό. Και εδώ χρειάζεται να αναρωτηθούμε όλοι μας, τι καρπούς βλέπουν τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι? Βλέπουν αγάπη ανάμεσα στους γονείς? Βλέπουν συγχώρηση? Βλέπουν προσευχή? Βλέπουν ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο,
ημί

Τύπος ακούν μόνο λόγια για το Θεό, χωρίς να βλέπουν τον Θεό στον τρόπο που ζούμε. Τα παιδιά μπορεί να ξεχάσουν πολλές από τις συμβουλές μας, αλλά δύσκολα θα ξεχάσουν το παράδειγμά μας. Θα θυμούνται αν στο σπίτι υπήρχε ειρήνη. Θα θυμούνται αν ο πατέρας και η μητέρα ήξεραν να ζητούν συγγνώμη. Θα θυμούνται αν η πίστη ήταν μία ζωντανή σχέση με το Θεό ή ήταν μία πίστη απλή από συνήθεια. Δεν ζητάει ο Θεός τέλειες οικογένειες. Τέτοιες οικογένειες, αγαπητοί μου, να ξέρετε, δεν υπάρχουν. Ζητάει όμως οικογένειες που να αγωνίζονται. Ανθρώπους που να πέφτουν αλλά να σηκώνονται. Ανθρώπους που να κάνουν λάθη αλλά να μετανοούν. Ανθρώπους που πληγώνουν κάποτε ο ένας τον άλλον, αλλά να ξέρουν να επιστρέφουν στην αγκαλιά της συγχώρησης. Εκεί, αδελφοί μου, καλλιεργείται ο αμπελώνας του Θεού. Και η πιο συγκλονιστική στιγμή της παραβολής είναι όταν ο οικοδεσπότης αποφασίζει να στείλει τον ίδιο του τον Υιό. «Εντραπήσονται τον Υιό μου», μας είπε ο Ματθαίος σήμερα. Μέσα σε αυτή τη φράση κρύβεται ολόκληρη η αγάπη του Θεού. Έστειλε τους προφήτες και τους απέρριψαν. Και τότε δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο. Έστειλε τον ίδιο τον Υιό του. Αυτός είναι ο Θεός μας, αγαπητοί μου. Ένας Θεός που δεν κουράζεται να αναζητά. Ένας Θεός που όσες φορές και αν τον απομακρύναμε από τη ζωή μας, Εκείνος ξαναχτύπησε την πόρτα μας. Πόσες φορές το έχει κάνει αυτό? Πόσες φορές το ξεχάσαμε και Εκείνος δεν μας ξέχασε ποτέ? Πόσες φορές υποσχεθήκαμε ότι θα αλλάξουμε τρόπο ζωής και επιστρέψαμε στα ίδια, και όμως Εκείνος μας περίμενε ξανά στο μυστήριο της μετανοίας? Η μακροθυμία του οικοδεσπότη της παραβολής είναι εικόνα της μακροθυμίας του Θεού απέναντί μας. Ο Χριστός έρχεται στον αμπελώνα μας όχι για να μας πάρει κάτι, αλλά για να μας δώσει τον εαυτό Του, και τελικά αφήνει τον άνθρωπο να τον οδηγήσει έξω από τον αμπελώνα, επάνω στο σταυρό. Εκεί βρίσκεται το συγκλονιστικό μυστήριο της πίστεώς μας. Ο άνθρωπος διώχνει το Θεό και ο Θεός απαντά αγαπώντας τον άνθρωπο ακόμη περισσότερο. Η παραβολή τελειώνει με ένα ερώτημα. «Όταν ουν έρθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης?» Είναι ένα ερώτημα που κάποτε θα τεθεί και μπροστά στον καθένα μας. Όχι για να μας γεμίσει φόβο, αλλά για να μας ξυπνήσει όσο έχουμε ακόμη χρόνο. Θα έρθει κάποτε η στιγμή που θα παραδώσουμε πίσω στο Θεό τον αμπελώνα που μας εμπιστεύθηκε, και τότε δεν θα έχει τόση σημασία πόσα αποκτήσαμε, δεν θα έχει τόση σημασία πόσο γνωστοί γίναμε ή πόσα καταφέραμε, θα έχει σημασία πόσα αγαπήσαμε, θα έχει σημασία ποιον συγχωρήσαμε, ποιον στηρίξαμε όταν λύγησε, ποιο δάκρυ σκουπίσαμε, αν κάναμε το σπίτι μας ένα τόπο ειρήνης, αν αφήσαμε πίσω μας ανθρώπους πληγωμένους ή ανθρώπους που έγιναν καλύτεροι επειδή πέρασαν από τη δική μας ζωή. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν τον καιρό των καρπών. Ας τον περιμένουμε καλλιεργώντας από σήμερα τον αμπελώνα μας. Αν υπάρχει μέσα μας ένα ξηρό κλίμα, ας το ποτίσουμε με μετάνοια. Αν υπάρχει μία σχέση πληγωμένη, ας τη θεραπεύσουμε με συγχώρηση. Αν έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, ας επιστρέψουμε. Αν έχουμε ξεχάσει να πούμε στους ανθρώπους μας ότι τους αγαπούμε, ας μην περιμένουμε το αύριο, γιατί ο Θεός δεν ζητά από εμάς καρπούς που δεν μπορούμε να δώσουμε. Ζητάει να Του προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Και ποιο είναι αυτό?
μία καρδιά αληθινή, μία συγγνώμη, μία πράξη αγάπης, μία προσευχή, μία ειλικρινή μετάνοια. Και από αυτά τα μικρά, όταν τα παραδίδουμε στα χέρια Του, Εκείνος μπορεί να δημιουργήσει έναν ολόκληρο αμπελώνα. Η ζωή μας είναι ο αμπελώνας που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ας τον καλλιεργήσουμε με αγάπη, ώστε όταν έρθει ο καιρός των καρπών, να έχουμε κάτι να Του προσφέρουμε. Όχι επειδή ο Θεός έχει ανάγκη τους δικούς μας καρπούς, αλλά επειδή εμείς έχουμε ανάγκη να γίνουμε καρποφόροι στην αγάπη Του. Αμήν. Τελειώνει ο Αύγουστος, αδελφοί μου, και από την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος. Επομένως, αύριο το πρωί, Δευτέρα, είναι η εορτή της Θυμίας Ζώνης της Παναγίας μας. Θα τελεστεί το πρωί εδώ Θεία Λειτουργία, 7 η ώρα το πρωί. Από αύριο το πρωί αλλάζουμε το ωράριο. 7 η ώρα το πρωί, 6 η ώρα το απόγευμα. Την Τρίτη λοιπόν, 1η του μηνός, είναι η πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους. Για το λόγο αυτό, τη Δευτέρα το βράδυ, στις 9 η ώρα, θα τελέσουμε ιερά αγρυπνία εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, περίπου μέχρι τις 12:30. Επίσης, Θεία Λειτουργία θα έχουμε στις 3 του μηνός, που είναι η εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, και επίσης το Σάββατο, που είναι η εορτή του προφήτου Ζαχαρίου. Ευχόμαστε και οι τρεις ιερείς να έχουμε μία νέα ευλογημένη πνευματική εκκλησιαστική χρονιά, και ο Θεός να μας αξιώσει να φτάσουμε και του χρόνου να εορτάσουμε ξανά τον καινούριο χρόνο τον εκκλησιαστικό.

πάνη αυτούς και αγίους, εβάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Σου και ευλόγιστον των γυρονομίων στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου σύευτους τον διδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες της ιερεύς του στρατό και πανή του λαό σου, τη πάσα δώσα καθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εις την καταβαίνωξη πατρός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπηρελέως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και περπιτημένων, την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συγχωρητών,

ορίσον ταύτην πάσαν πόλην και χώραν, που οργείς λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, η δρομή σαλοφύλων εμφυλίου πολέμου ευνηδίου θανάτου υπερτήλων ευνήν και ευδιάλκου ελέστεν, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεαρινών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων, την καθημών κειμένη και ρίστασε ημάς, εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Βλεφοτρόφου, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναχίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Νεομαρτύρων και των Εντινήσων Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών και των Εντινήσων Τάφτη Ασκήση Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου, Πατριαρχού Κωνσταντινουπόλεως, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών, όρισε η μητέρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίου σου άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύντον, τον ίνο και το έλεον, και πλήθυνον αυτήν της οίκης των εορταζόντων και προσπαθών τα δώρα ταύτα και το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και συντηρώντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εσύ τον Ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης σου, ο εισακούντας δεήσεις και εκπληρώντα προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τους άρτους τούτους των υπό των δούλων σου, προπαρασκευαστέντα και προσφερθέντα εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν ανθών παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος του Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού, απήλαυσαν και εις μνημόσυνον των ευσεβώς τελειοθέντων και τούτους μεν ανάπαυσον τη βασιλεία σου ημάς δε πάντα εν υγεία διατήρησον, ποιούντας εν ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστίαν επί πάση της δωρήμασής σου αναφέροντας, ειρήνευσον την ζωήν ημών, ευλόγησον εισόδους και εξόδους ημών, παράσκου ημίν τα προσωτηρίαν αιτήματα, δωρούμενος ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείες της υπεραγίας δεσποινής μόν Θεοτόκου, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Κυρίου και Έλληνος έλθευοι μας, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σοι ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάσαι και νεκρό Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας της Βρεφοτρόφου, τι αδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες των τιμίων Επρανίων Θείων Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίες

0: Πατριαρχό Κωνσταντινούπολος, όν και την μνήμη να επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος, του σκοπιώντας, ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία και ιδιαιτέρως χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα.
1: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: 104,4.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: εμπιστευτεί ανθρώπους,
0: να εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγάλο δώρο και ειδικά στη Γαλλία αλλά έτσι και σε όλο τον κόσμο,
0: πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία έτσι,
0: ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους βιασμούς που
1: υπέστη,
0: έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χάι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά, ο έρωτας

0: Εκεί, στην TV.
1: Μαρκέλα.
2: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
2: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια.
1: Πόσα επεισόδια?
2: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία. Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, της συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να της πεις.
1: Η Μαρτσέλα αυτή.
2: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
2: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
2: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
2: Η οποία είναι αστυνομικός. Ναι. Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
2: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
2: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
2: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
2: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
2: Καλύτερα με τρίος καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίος καλά σε όλα δεν με.
2: Δεν σε. Όχι,
1: εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
2: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι, Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την bandless αισθητική. Όταν λέμε bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Chateau Marmont. Στο
1: τι είπες τώρα στο Chateau Marmont.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Pantless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στυλ αλλά και ευελιξία αλλά και ελευθερία. Ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνει με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: είναι
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ναι, ειλικρινά όμως.
0: Κάτι
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω
1: πρέπει να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002 το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους
1: απογόνους. Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους
1: φτάσαμε και στην Κρήτη. Και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων
1: τσινάνε.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν
1: Νικόλαος. Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παράνει ζωή σου.
5: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: θα μας
0: με
1: όλες
0: και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη μουσική ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 και ναι, προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Έτσι ήταν. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν. Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια.
0: Έτσι.
1: Ώρα πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
0: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
1: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν, από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο. Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
0: Για σήμερα όμως.
1: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
0: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, au revoir.
0: Au revoir.
1: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
0: Αχ, αλήθεια.
1: Merci beaucoup.
0: Pas de quoi.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου να νοσταλγούμε το καλοκαίρι και αυτό που μας προσφέρει συνήθως, εκτός από τη ζέστη. Μας κάνει λίγο να ταξιδεύουμε αλλού. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Το καλοκαίρι φεύγει, αυτό είναι το σίγουρο. Και η ΑΧΑ είναι εδώ με ένα παλιότερο που ακούγαμε και μας έλεγαν αυτό ακριβώς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

είναι αυτό που με απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια που το διαβάζω. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μία 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, όχι για βιασμό, για απόπειρα βιασμού. Αυτό δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται ακριβώς, αν δεν υπάρχουν κάμερες, αν δεν υπάρχουν 2-3 αυτόπτες μάρτυρες. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται. Ο εργοδότης πάντως, ο καταγγελόμενος, λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε με τη συνένεση και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι... Όχι ότι πήγε να βιάσει βέβαια. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύονται αυτά. Δεν έχει λυθεί ακόμα, αυτή η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί. Πώς αποδεικνύεις, αν δεν υπάρχουν κάμερες, την απόπειρα βιασμού.

περισσότερες φορές κάτι τέτοιο συμβαίνει μέσα σε ένα χώρο που είναι δύο. Γι' αυτό αναρωτιέμαι.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις, να πάρω μια ανάσα κι εγώ εδώ. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, παρέα. Με μουσικές από τα παλιά και τα καινούργια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφω.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

που κρατούν λίγο ακόμα καλοκαίρι, εκτός από τις θερμοκρασίες, βοηθάν και οι μουσικές που ακούμε. Δεύτερο ημίωρο, καλωσορίσατε, καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές, αυτούς τους ελάχιστους ίσως που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε με καλοκαιρινούς ήχους και ρυθμούς και έτσι συνεχίζουμε.

μας θυμήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και τι θυμηθήκαμε κι εμείς. Starlight, Madonna. Και διαβάζω εδώ για τη Σιγκαπούρη, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την δημογραφική κρίση, το πρόβλημα το δημογραφικό που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες, οι δυτικές τουλάχιστον. Λοιπόν, στη Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή προσφέρουν σε οικογένειες 55.000 δολάρια για κάθε νέο παιδί. Ναι, αυτό ακριβώς που ακούσατε. Βέβαια δεν ξέρουμε και το κόστος ζωής στη Σιγκαπούρη ακριβώς, εγώ δεν το ξέρω. Αν ξέρει κάποιος από εσάς, αν είναι πιο ακριβή η ζωή, δεν ξέρω. Το 2030 λέει το 1/4 των κατοίκων στη Σιγκαπούρη θα είναι πάνω από 65 έτη. Δεν είναι καλό αυτό και αν μετρήσουμε και τη χώρα μας, μάλλον κάπου εκεί είμαστε κι εμείς. Δείκτης των παιδιών, έτσι όπως τα μετράνε συνήθως, ο δείκτης γνωριμότητας έπεσε στο ιστορικό χαμηλό των 0,87 παιδιών στη Σιγκαπούρη όλα αυτά.

Σε λίγο κλείνω την πρώτη ώρα για σήμερα εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και διάφορα άλλα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, εδώ είμαι να μιλήσουμε, να τα πούμε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Μου έχετε πει και χρόνια πολλά, αλλά δεν γιόρταζα τις προηγούμενες μέρες που γιόρταζε ο Κοσμάς. Γιορτάζω 1η Νοέμβρη. Ευχαριστώ πάντως για τις ευχές. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, με μουσικές όμως που μας ταξιδεύουν ακόμα και μας κρατάνε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι εδώ, στα πόδια μας και στα αυτιά μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται από Μορτσίμπα. Μείνε εδώ, θα περάσει καλά.

Εκεί στην εστίαση κάτι δεν πάει καλά. Όχι στη χώρα μας μόνο, αλλά και στο εξωτερικό. Τουρίστρια τη Βραζιλία ανακάλυψε γραπτό μήνυμα στην απόδειξή της που έγραφε να φτύσουν και να κάψουν την ομελέτα της σε εστιατόριο στην Ιταλία. Ο σερβιτόρος 17 ετών παραδέχτηκε ότι το μήνυμα ήταν αστείο μεταξύ του ιδίου και του σεφ και ζήτησε συγγνώμη. Εγώ να σας πω ότι μου έχει τύχει να δω να φτύνουν σε πίτσα που είναι να παραδώσουν σε σπίτι. Αειδιαστικό τελείως. Δεν είναι καλύτερα να μάθεις να μαγειρεύεις

πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Σε λίγο και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

έτσι ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές, παλιά και καινούργια.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
3: Η ώρα είναι 4.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά

Φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα και όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους,

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες δέντρο. Οι μέρες που λαχταρίζες θα έρθουν. Εσύ την είπες.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη, απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

0: va vous qui vous fait.
1: C'est qui?
0: C'est la pauvreté.

πόσο μ' αρέσει τέλος πάντων να ακούω τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πια. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Δεν ξέρω. Δεν έχουν βρει το δρόμο τους μέσα σε αυτές τις περίφημες λίστες που λέμε κάθε φορά. Όπως και να έχει, σταματάω να γκρινιάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα η εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά έχει κάνει μία συλλογή από μία πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και πολύ ιδιαίτερη στιχουργό, τη Μαριανίνα Κρυεζή, η οποία έδωσε το δικό της στίγμα στις δεκαετίες 70, 80, 90 και αργότερα, αλλά το πιο έντονο στίγμα της ήταν εκεί. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό που λέω πάντα, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, τώρα εγώ πότε έφτασα και έγινα από τους παλιούς, είναι άλλο θέμα συζήτησης αυτό, αλλά εν προκειμένου ισχύει. Είναι στιχουργός της Λιλιπούπολης. Για μας έτσι, τα παιδιά μιας άλλης εποχής που δεν είχαμε Netflix, δεν είχαμε YouTube Kids κτλ. Η Λιλιπούπολη ήταν ο παράδεισός μας, η δική μας χώρα των θαυμάτων και ο καθένας από εμάς ήταν η αλήκη σε αυτή τη χώρα. Στιχουργός λοιπόν της Λιλιπούπολης ήταν η Μαριανίνα Κρυεζή, αλλά όχι μόνο. Έχει κάνει πολλές και ιδιαίτερες συνεργασίες, έχει δώσει πολλά τρυφερά και νοσταλγικά τραγούδια και ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το τσάι για σεμνιού με τη φωνή της Αρλέτας, που όπως και να το κάνουμε κάθε φορά που τα ακούμε μας γυρίζει λίγο έτσι στο παιδικό δωμάτιο που είχαμε παλιά και έρχεται η μαμά μας να χτενίσει τις μπούκλες ή έτσι φανταζόμαστε τέλος πάντων.

0: εσύ.
1: Ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο στίχο της Μαριανίνας Κρύζη είναι ότι ενώ δεν ανακάλυψε την Πυρίτιδα, δεν χρησιμοποίησε έτσι βαρύγδουπες λέξεις, εκφράσεις και τα λοιπά. Ήταν πολύ ρεαλιστική σε αυτά που έλεγε, περιέγραφε πολύ καθημερινές εικόνες. Εν τούτης, έβαλε στο χαρτί και αργότερα στο τραγούδι βέβαια πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε αλλά δεν τα λέμε. Πώς ήταν το «Εγώ μεγάλωσα με τσάι για σεμιού και εσύ με φασολάδες και τουρλού» που μας είπε η Αρλέτα αμέσως τώρα. Κάπως έτσι είναι και το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Ελένης Δήμου που ενώ σου λέει κάτι πολύ συνηθισμένο, το λέει και τα ακούς πρώτη φορά ότι ξέρεις, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα. Και αυτό από μόνο του είναι πρωτοποριακό.

Αν δεν το έχετε καταλάβει, που γιατί να το καταλάβατε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Η εκπομπή είναι γυναικοκρατούμενη. Δύο άντρες έχουμε και τους κρατάμε πως και τι μέσα στη λίστα. Τώρα δεν θα ακούσουμε όμως άντρα. Θα ακούσουμε πάλι γυναίκα. Θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να μας μιλάει για τη δύναμη του σ' αγαπώ και το τι μπορεί αυτό να κάνει.

Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι ενώ δεν λέει κάτι το ρηξικέλευθο πόσο έχει καταφέρει και τα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη μεριά. Όλοι έχουμε ασχοληθεί με το χρόνο και ο χρόνος έτσι και ο χρόνος αλλιώς και το ρολόι και δεν ξέρω και εγώ τι, σταματημένο το ρολόι, σπασμένο το ρολόι. Με το τικ-τακ του ρολογιού έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς? Εκτός από τη Μαριανίνα Κριεζή και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλάνη προκειμένου. Κανένας?

Και είναι ευρέως γνωστό το ότι αν ο άλλος δεν σου λέει τα κοπλιμέντα που σου αξίζουν και αν δεν σου λέει αυτά που πρέπει να ακούσεις, πρέπει αν μη τι άλλο να τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου. Και αν δεν τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου, βάλε να ακούσεις αυτό το τραγούδι σε στίχους της Κρύαζη με τη φωνή της Δήμου και νιώθεις αμέσως μια πληρότητα αυτοπεποίθησης.

Αυτό που με εκνεύριζε πάντα στο επόμενο τραγούδι, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έπρεπε να πάει η Αρλέτα να του βάψει τα παπούτσια και να το αφήσει και έτοιμα στο διάδρομο. Πολύ με σύγχυζε από μικρή. Εξακολουθεί ακόμα να με σύγχυζε. Από μικρή δεν είμαι. Να το ξέρετε. Ο Τάκης.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
8: και το περιποιείται.
0: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Η αλήθεια είναι τόση ώρα νόμιζα ότι βρισκόμουν σε λύκειο θηλαίων, έτσι. Έρχεται όμως ο Διονύσης Τσακνής να μας πει: όχι, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Σε ένα υπέροχο τραγούδι που του έδωσε η Μαριανίνα Κριεζή και εκείνος τόντισε τόσο όμορφα με τη μουσική του και με την έμπνευση να βάλει μέσα τη χοροδία Τυπάλδου. Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι.

μου έχουν διηγηθεί χωρισμό από την πλευρά του άντρα. Μου έχουν διηγηθεί χωρισμό και από την πλευρά της γυναίκας. Δυστυχώς και από την πλευρά των παιδιών μου το έχουν διηγηθεί. Και από την πλευρά του γείτονα, του γονιού. Από την πλευρά της γάτας, ρε παιδιά, κανένας. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, δεν ξέρω πώς το βίωσε για να το αποτυπώσει, αλλά νομίζω ότι η Σερενάτα, γι' αυτό έγινε τόσο μεγάλη φίρμα ως γάτα, γιατί διηγείται μια ιστορία που δεν είναι δική της.

είτε γάτα είτε άνθρωπος, βλέπετε όλα τα πράγματα από μια θηλυκή πλευρά. Είναι όλα διαφορετικά. Είναι πιο γλυκά, πιο τρυφερά, για να μην συζητήσουμε ότι έχουν και την ικανότητα να παράγονται, έτσι. Η ζωή είναι γυναίκα, λοιπόν. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Και θα το ξαναπώ. Δεν είναι τι λες. Είναι το πώς το λες. Είναι ότι αυτό ότι ξεστομίζεις αυτά που δεν είχαμε τολμήσει να τα ξεστομίσουμε πιο πριν. Κάπως έτσι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είναι ότι δεν χάρηκε που άκουσε την πρώην του στο τηλέφωνο. Και το δείχνει ο άνθρωπος ότι χάρηκε. Αλλά σου λέει πόσο πια. Πόσο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Και άντε γεια. Αυτός είναι άλλος Τάκης. Το δεν έχω χρόνο, ξέρετε. Άλλος αυτός ο Τάκης και άλλος αυτός που δεν έχει χρόνο και άλλος αυτός με το άντε γεια. Μην τα μπλέκουμε. Δεν είναι αθλητική εκπομπή.

από τον καταστραμμένο άντρα, τον τελευταίο της λίστας, όχι ότι σας κούρασαν, δύο όλοι και όλοι, πάμε να δούμε το μανιφέστο της ελευθερίας μιας γυναίκας και το πώς αυτή δηλώνει αδάμαστη και ισόβια άγριο ζώο.

Λοιπόν, κάτι που συζητάγαμε με τον Βαγγέλη τον Καραπέτρο την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, γιατί σήμερα είναι ανόρεκτος όπως τον βλέπω, είναι ότι έχει λείψει λιγάκι έτσι αυτός ο γλυκός ρεαλισμός Μαριανίνας Κρυεζή από το σημερινό στίχο. Ίσως βέβαια έχει αλλάξει και η εποχή, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, κάθε πράγμα ανθίζει στη δική του εποχή και αν το βάλει σε κάποια άλλη, μαραίνεται. Η εκπομπή η σημερινή, το αφιέρωμα σε αυτή τη στιγουργό έφτασε στο τέλος της και θα σας αφήσω με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τα οποία έχει δώσει ως δείγματα γραφής της. Τα ήσυχα βράδια με τη μοναδική και γλυκιά και τρυφερή φωνή της Αλέτας, η οποία τραγουδάει αλλά είναι και σαν να ψιθυρίζει, είναι και σαν να σου λέει έτσι ένα μικρό μυστικό. Είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: ψυχή. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας, μόνο καλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται. Το αντίθετο μάλιστα. Από την φτωχοποίηση και μετά, την τεχνητή αυτή φτωχοποίηση μιας χώρας από τις πλουσιότερες του πλανήτη, τόσο σε υπέδαφος όσο και σε κάθε μορφή παραγωγής. Μιας χώρας της οποίας το λαό ανερυθρίαστα τον κατηγόρησαν άδουλοι και ακαμάτιδες πολιτικοί, τόποι και ξένοι, από γονιλακέδων και ρουφιάνων που γαζώθηκαν στα πόστα της εξουσίας και ζουν από τον ιδρώτα και το αίμα αυτού του λαού, ο οποίος για να καταφέρει να επιβιώσει αναγκάζεται να δουλεύει όλη μέρα στο χωράφι, στο γιαπί, στο εργοστάσιο, στο γραφείο και όπου αλλού χρειαστεί για να βγάλει τον επιούσιο. Μας φτωχοποίησαν ανεντιμοί τυχοδιώκτες, γραβανταρισμένοι κύριοι, με λερωμένες συνειδήσεις. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι μας έχουν σκορπίσει στα πέρατα του κόσμου και αυτοί που έμειναν κρέμασαν στον τοίχο τα πτυχία τους και τις σπουδές τους για να κάνουν τους καμάλιδες των ξένων. Η Ελλάδα πουλιέται. Πουλιέται σε τιμή ευκαιρίας ή ακόμα χαρίζεται και ό,τι μένει καίγεται και απογυμνώνεται από τη χλωρίδα και την πανίδα της για να γίνει η μπαταρία της σιωνιστικής Ευρώπης. Όσο λοιπόν θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με κάτι πολύ επίκαιρο. Θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με το Θούριο του Ρήγα, ένα ποίημα που έγραψε ο Ρήγας Φεραίος προκειμένου να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να στρέψει την οργή τους κατά των τυράννων, κατά των τόπιων και ξένων τυράννων. Χρησιμοποιεί λοιπόν την αρχαιοελληνική λέξη «Θούριος» που σημαίνει ορμητικός, μενόμενος και πολεμικός, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει αυτή τη διάθεση και στον σκλαβωμένο λαό. Ένα πολύ επίκαιρο ποιητικό κείμενο που θα πρέπει να μελετήσει και πάλι ο σκλαβωμένος Ραγιάς. Διαβάζει η Άννα Συνοδεινού.

0: Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια στες ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγομαι από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι σοφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στοχά σου πως εψένουν καθόραν στη φωτιά. Βεζίρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθείς. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σου πει, κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιει. Ο Σούτζος και ο Μουρούζης, Πετράκης, Καναβής, Γκίκας και Μαυρογέννης, καθρέπτης Σιναϊδής. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν, να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία ειν πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, ας πούμε απ' την καρδιά μας ετούτας των Θεών.
1: Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ εις τα καυσίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θελάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να μην υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γένω σαν καπνός.
0: Σ' Ανατολή και Δύση και Νότων και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχομεν μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξομεν μαζί, πως θύμασταν ανδριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι απ' την τυραννία αν πήγαν στην ξενιτιά, στον τόπον του καθένας ας έλθει τώρα πια. Ως πότε οθήκει άλλος σε ξένους βασιλείς, έλα να γίνει στήλος δική σου της φυλής. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί, ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Σουλιώτες και μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά, ως πότε στες σπηλιές σας κοιμάστε σφαλιστά. Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπους τα βραετή, κι αγράφων τα ξεφτέρια, γεννείτε μια ψυχή. Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσατε για μια, και αίμα των τυράννων ρουφίστε σαν θεριά. Δελφίνια της θαλάσσης, ασδέρια των νησιών, σαν αστραπή χυθείτε, κτυπάτε των εχθρών. Της Κρήτης και της Νίδρας θαλασσινά πουλιά, καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Κι όσοι είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά, οι νόμοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά. Με εμάς κι εσείς Μαλτέζοι γεννείτε ένα κορμί, κατά της τυραννίας ρηχτείτε με ορμή. Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί, ζητά τη συνδρομή σας με μητρική φωνή. Με μια καρδία όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή, κτυπάτε του τυράννου την ρίζαν να χαθεί.
2: Ποτέ μη στοχαστείτε πως είναι δυνατός, κάρδιο χτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός.
0: Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, ξυπνήσατε, μην είστε ενάντι και εχθροί. Πώς οι προπάτορές μας ορμούσαν σαν θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς, αδέλφια, να αρπάξομεν για μια τάρματα και να βγούμεν από την μικρή σκλαβιά. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός, κι στην δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πληγή, και ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γη.

Και τα δύο αυτά κομμάτια ήταν από το πολύ σπάνιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή που έφερε τον τίτλο «Μουσικά επεισόδια» και κυκλοφόρησε το 1972. Εκεί η Άννα Σύνοδυνου απήγγειλε κείμενα των Κάλβου, Ρίγα, Σολομού και Μακρυγιάννη. Τραγούδι του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθιά. Τραγούδι που πήραμε από το δίσκο του συνθέτη «Παραστάσεις» που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1975 και περιείχε μουσικές και τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για θεατρικές παραστάσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το θεατρικό έργο «Προστάτες» του θεατρικού συγγραφέα Μύθσου Ευθυμιάδη, του οποίου και ο στίχος, έργο που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1975 από τον Κάρολο Κουν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Μισιά και ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη που αναφέρεται στην Επανάσταση του 21 και στον ρόλο που έπαιξαν ντόπιοι και ξένοι. Το επόμενο είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή και είναι με το λόγο του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φο. Ένα πανέμορφο και πολύ τρυφερό ερωτικό τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μισιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

Και το επόμενο τραγούδι θα είναι του Χρήστου Λεοντή από το έργο του «Αχ Έρωτα» σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1974 με την απόδοση του έργου «Στη γλώσσα μας» να έχει γίνει από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το είχε ζητήσει η καλή μου φίλη η Βάσο, η οποία μου έδωσε και την ιδέα για αυτή την εκπομπή μας. Την ευχαριστώ και της αφιερώνω τόσο το τραγούδι αυτό όσο και ολόκληρη την απόψινη εκπομπή.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Χρήστου Λεωτή και το ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Σε ποιήση Φεντερίκο Καρθία Λόρκα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από το Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι δημιούργημα του Γιάννη Γλέζου από το δίσκο του 12 τραγούδια του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1969 και αυτός ήταν με τη μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στον δίσκο αυτό του Γιάννη Γλέζου την ενορχίστρωση την είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης και τις ερμηνείες της μοιραζόταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με την Έλενα Κύρανα, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπάνιο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Γκούμα και Γιάννη Κακουλίδη με χρονιά ηχογράφησής του σε 45 δισκάκι το 1970.

Από την Έλενα Κύρανα ακούσαμε και το δεύτερο, πολύ σπάνιο επίσης και πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Εμμανουήλ Τομάζου με χρονιά ηχογράφησής του το 1969. Για το συγκεκριμένο δημιουργό να πω ότι από εκεί και μετά ουδέποτε άλλοτε τον έχω συναντήσει. Και από τις 45 στροφές θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Σταύρου Κουζουμτσή και Μάνου Ελευθερίου. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Μικρές Πολιτείες» που κυκλοφόρησε το 1974. Ερμηνεύει η Άννα Βύση.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Κουλιουμψή, από που και το πρώτο που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε θα είναι και αυτό του Σταύρου Κουλιουμψή. Είναι από το δίσκο του «Στα ψηλά τα παραθύρια» που κυκλοφόρησε το 1974 και θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βύση. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με την φωνή του Φίβου Δηληβοριά να προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή. 60 λεπτά κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Όχι μόνο στον πρόλογο, αλλά και στην πρώτη μας ενότητα, ο Φίβος Δελιβοριάς. Μια διφωνία του με την Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη στη σύνθεση του «Ο διπλοπαντρεμένος». Καταρχάς.

Με τον τρόπο λοιπόν του Φίβου Δολιβοριά. Επέτειος, για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στο έργο του. Τον διαδέχεται ο Σταμάτης Κόκοτας.

Με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Έξω φυσάει και βρέχει στα 1970 από τη φωνή και πάλι του Σταματικόκοτα.

Με το σταματικό κοντά 3 χρόνια μετά, στα 1973. Με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και πάλι, αλλά με το Γιάννη Σπανού αυτή τη φορά. Ήσουν ένα παιδί.

Από το σταματικό κοντά στον Νίκο Παπάζογλου. Ένα μικρό αφιέρωμα στο όνειρο και στην θέση του στο ελληνικό τραγούδι.

Περί ονείρων λοιπόν, φίλες και φίλοι, τρία τραγούδια σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές από τρεις διαφορετικούς συνθέτες. Καταρχάς με τον Νίκο Παπάζουγλου, τη μουσική, το στίχο, την ερμηνεία του στα 1986, το όνειρο. Τέσσερα χρόνια μετά με τον τρόπο του Δήμου Μούτση, τη μουσική, το στίχο του, την ερμηνεία της Νάνας Μουσκουρή.

τρίτο και τελευταίο όνειρο του αφιερώματος, 18 χρόνια πριν, το σολομικό και χατζηδακικό όνειρο από τη φωνή του Δημήτρη Ψαριανού, όπως συμπεριλήφθηκε στον μεγάλο ερωτικό του συνθέτη.

Από τα 1972 και τα όνειρα, στα 1993 και στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά. Γενιά του 40, με τη μουσική και το στίχο του Βασιλή Δημητρίου, με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Πίσω στα 1969, ο σαρεβάζει ο λογισμός τον κόκο του Δασκαλόπουλου από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

0: Όσα δε βάζει ο λογισμός με την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη στα 1969. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας, μόνο καλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται. Το αντίθετο μάλιστα. Από την φτωχοποίηση και μετά, την τεχνητή αυτή φτωχοποίηση μιας χώρας από τις πλουσιότερες του πλανήτη, τόσο σε υπέδαφος όσο και σε κάθε μορφή παραγωγής. Μιας χώρας της οποίας το λαό ανερυθρίαστα τον κατηγόρησαν άδουλοι και ακαμάτιδες πολιτικοί, τόποι και ξένοι, από γονιλακέδων και ρουφιάνων που γαζώθηκαν στα πόστα της εξουσίας και ζουν από τον ιδρώτα και το αίμα αυτού του λαού, ο οποίος για να καταφέρει να επιβιώσει αναγκάζεται να δουλεύει όλη μέρα στο χωράφι, στο γιαπί, στο εργοστάσιο, στο γραφείο και όπου αλλού χρειαστεί για να βγάλει τον επιούσιο. Μας φτωχοποίησαν ανεντιμοί τυχοδιώκτες, γραβαταρισμένοι κύριοι, με λερωμένες συνειδήσεις. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι μας έχουν σκορπίσει στα πέρατα του κόσμου και αυτοί που έμειναν κρέμασαν στον τοίχο τα πτυχία τους και τις σπουδές τους για να κάνουν τους καμάλιδες των ξένων. Η Ελλάδα πουλιέται σε τιμή ευκαιρίας, ή ακόμα χαρίζεται και ό,τι μένει καίγεται και απογυμνώνεται από τη χλωρίδα και την πανίδα της, για να γίνει η μπαταρία της σιωνιστικής Ευρώπης. Όσο λοιπόν θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με κάτι πολύ επίκαιρο. Θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με το Θούριο του Ρήγα, ένα ποίημα που έγραψε ο Ρήγας Φεραίος, προκειμένου να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να στρέψει την οργή τους κατά των τυράννων, κατά των τόπιων και ξένων τυράννων. Χρησιμοποιεί λοιπόν την αρχαιοελληνική λέξη «Θούριος», που σημαίνει ορμητικός, μενόμενος και πολεμικός, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει αυτή τη διάθεση και στον σκλαβωμένο λαό. Ένα πολύ επίκαιρο ποιητικό κείμενο που θα πρέπει να μελετήσει και πάλι ο σκλαβωμένος Ραγιάς. Διαβάζει η Άννα Συνοδεινού.

0: Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγομαι από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι σωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στο χάσου πως εψένουν καθόραν στη φωτιά. Βεζίρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθείς. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σε πει, κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιει. Ο Σούτζος και ο Μουρούζης, Πετράκης, Καναβής, Γκίκας και Μαυρογέννης, καθρέπτης Σιναίδης. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν, να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία ειν πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, ας πούμε απ' την καρδιά μας ετούτας των Θεών.
1: Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ εις τα καυσίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θενάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να μην υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γένω σαν καπνός.
0: Σ' Ανατολή και Δύση και Νότον και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχομεν μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξομεν μαζί, πως θύμασταν ανδριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι απ' την τυραννία πήγαν στην ξενιτιά, στον τόπον του καθένας ας έλθει τώρα πια. Ως πότε οθήκει άλλος σε ξένους βασιλείς, έλα να γίνει στήλος δική σου της φυλής. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Σουλιώτες και μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά, ως πότε στες σπηλιές σας κοιμάστε σφαλιστά. Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραετή, κι αγράφοντα ξεφτέρια γεννείται μια ψυχή. Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσατε για μια, και αίμα των τυράννων ρουφίστε σαν θεριά. Δελφίνια της θαλάσσης, ασδέρια των νησιών, σαν αστραπή χυθείτε, κτυπάτε των εχθρών. Της Κρήτης και της Νίδρας θαλασσινά πουλιά, καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Κι όσοι είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά, οι νόμοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά. Με εμάς κι εσείς Μαλτέζοι γεννείτε ένα κορμί, κατά της τυραννίας ρηχτείτε με ορμή. Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί, ζητά τη συνδρομή σας με μητρική φωνή. Με μια καρδία όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή, κτυπάτε του τυράννου την ρίζαν να χαθεί.
2: Ποτέ μη στοχαστείτε πως είναι δυνατός, κάρδιο χτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός.
0: Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, ξυπνήσατε, μην είστε ενάντιοι και εχθροί. Πώς οι προπάτορές μας ορμούσαν σαν θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς, αδέλφια, να αρπάξομεν για μια τ' άρματα και να βγούμεν από την μικρή σκλαβιά. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός και στην δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πληγή και ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γη.
3: Πώς, πώς.

Και τα δύο αυτά κομμάτια ήταν από το πολύ σπάνιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή που έφερε τον τίτλο «Μουσικά επεισόδια» και κυκλοφόρησε το 1972. Εκεί η Άννα Σύνοδυνου απήγγειλε κείμενα των Κάλβου, Ρίγα, Σολομού και Μακρυγιάννη. Τραγούδι του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθιά. Τραγούδι που πήραμε από το δίσκο του συνθέτη «Παραστάσεις» που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1975 και περιείχε μουσικές και τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για θεατρικές παραστάσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το θεατρικό έργο «Προστάτες» του θεατρικού συγγραφέα Μύθσου Ευθυμιάδη, του οποίου και ο στίχος, έργο που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1975 από τον Κάρολο Κουν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Μησιά και ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη που αναφέρεται στην Επανάσταση του 21 και στον ρόλο που έπαιξαν ντόπιοι και ξένοι. Το επόμενο είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή και είναι με το λόγο του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φω. Ένα πανέμορφο και πολύ τρυφερό ερωτικό τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μησιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

Και το επόμενο τραγούδι θα είναι του Χρήστου Λεοντή από το έργο του «Αχ Έρωτα» σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1974 με την απόδοση του έργου «Στη γλώσσα μας» να έχει γίνει από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το είχε ζητήσει η καλή μου φίλη η Βάσο, η οποία μου έδωσε και την ιδέα για αυτή την εκπομπή μας. Την ευχαριστώ και της αφιερώνω τόσο το τραγούδι αυτό όσο και ολόκληρη την απόψινη εκπομπή.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Χρήστου Λεωτή και το ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Σε ποιήση Φεντερίκο Καρθία Λόρκα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από το Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι δημιούργημα του Γιάννη Γλέζου από το δίσκο του 12 τραγούδια του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1969 και αυτός ήταν με τη μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στον δίσκο αυτό του Γιάννη Γλέζου την ενορχίστρωση την είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης και τις ερμηνείες της μοιραζόταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με την Έλενα Κύρανα, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπάνιο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Γκούμα και Γιάννη Κακουλίδη με χρονιά ηχογράφησής του σε 45 δισκάκι το 1970.

Από την Έλενα Κύρανα ακούσαμε και το δεύτερο, πολύ σπάνιο επίσης και πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Εμμανουήλ Τομάζου με χρονιά ηχογράφησής του το 1969. Για το συγκεκριμένο δημιουργό να πω ότι από εκεί και μετά ουδέποτε άλλοτε τον έχω συναντήσει. Και από τις 45 στροφές θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Σταύρου Κουζουμτσί και Μάνου. Και από τις 45 στροφές θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Σταύρου Κουζουμτσί και Μάνου Ελευθερίου. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Μικρές

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Κουλιουμψή, από που και το πρώτο που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε θα είναι και αυτό του Σταύρου Κουλιουμψή. Είναι από το δίσκο του «Στα ψηλά τα παραθύρια» που κυκλοφόρησε το 1974 και θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βύση. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.